Βάγα χωρίσα, ερεσέι πονάβα σε τορμέντο. Νερεμπιό γιουγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα που τα είτε. Δερεκέβα να υποκού, ο μην πηγιακουέρα, ο μην πηγιωάβα, κούντερε σα έγουι,